0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Έλα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
6: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
6: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Up 92,9.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στην MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Γνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, Απ 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Φρέσνα.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The Summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
10: Up Top 5. Νούμερο 5.
11: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 4.
11: Να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
12: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
10: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
20: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
21: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
22: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
23: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Πέμπτη σήμερα, 2 και 1. 2 και 1, νομίζω.
1: Ναι. Εγώ η Βερίγκο είναι σε μια φάση τώρα από λελέ και ίδια. Έχει αποσυντεθεί.
0: Εντελώς όμως.
1: Δεν είναι καν στο καλοκαίρι στο Νότο. Είναι σε φάση Σεπτεμβρίου. Μουντ, δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί της. Γενικά έχει χάσει τα βγάλια τα Πασχάλια τις τελευταίες ημέρες.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε πνεύματι και σώμα και εννοείται πως η θερμοκρασία που φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου μας έχει βαρέσει και λίγο στον εγκέφαλο.
1: Αυτό οπότε... πάλι που το πας, να πούμε, ότι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και είναι ο τόπος, να πούμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο και το καλοκαίρι γενικότερα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί όλο το καλοκαίρι, εντάξει, δεν έκανε και πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, όχι καθόλου. Άσε μας μόνο εγώ, πλάκα μας κάνεις τώρα κι εσύ.
0: Εντάξει, ήταν λίγο πιο...
1: Εντάξει, δεν ήταν έτσι, αλλά σίγουρα είχε ζέστη. Μίλαμε τώρα τι θέλουμε.
0: Είχε πάρα πολύ αέρα, παιδιά.
1: Είχε πάρα πολύ αέρα, εντάξει.
0: Και όλα δικά μας.
1: Πάρα πολύ ζέστη, τι να κάνουμε.
0: Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου του 2026, και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Και εννοείται πως μετράμε αντίστροφα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η τελευταία εκπομπή. Και φυσικά είμαστε ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε σήμερα, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, αύριο, Δευτέρα, τελευταία εκπομπή. Όπως είπαμε, είναι η τελευταία Πέμπτη που κάνουμε εκπομπή για το 2026. Τι ωραία, τι καλά. Αύριο όμως θα είναι η τελευταία Παρασκευή και σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί θα γίνει χαμός. Θα είναι σαν να είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν θα είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια για την αυριανή Παρασκευή. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
0: Εννοείται μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε. Είστε σε mood διακοπών, επιστρέψατε από διακοπές και δεν την παλεύετε. Δεν έχετε πάρει ακόμα άδεια και εννοείται πώς θέλετε να τους σκοτώσετε όλους. Εδώ είμαστε εμείς για να τα πείτε όλα αυτά στα social media φυσικά τη εκπομπή. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Είμαστε παντού και μας αρέσει.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
0: Σήμερα, καταρχήν, έχουμε να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο για να μιλήσουμε και να φτιάξουμε ατζέντα με την Ελευθερία Μπεμπή και φυσικά να αποχαιρετιστούμε, γιατί θα είναι η τελευταία μας.
1: Τελευταία φορά,
0: Βέβαια.
1: Ω, φίλε. Και τι άλλο,
0: Έχουμε να βάλουμε το ωραίο μας το μαγιουδάκι και να πάμε σε μια εξωτική παραλία, σε ένα διαμάντι του νότιου Κρητικού Πελάγους, εκεί όπου ξεκίνησε και το καλοκαίρι στο Νότο, η ιδέα του τουλάχιστον, και βεβαίως θα πάμε μέχρι το Γαϊδουρονήσι στην Ξακουστή Χρυσή.
1: Μάλιστα, ωραία εξόρμηση σήμερα, ωραία παραλία, μου αρέσει.
0: Η καλύτερη. Και φυσικά θα μαγειρέψουμε.
1: Τι θα μαγειρέψουμε?
0: Εντάξει τώρα, με Χρυσή Γαϊδουρονήσι χωρίς κακαβιά δεν λέει. Οπότε θα φτιάξουμε ένα ωραιότατο έτσι φαγητό, μια μεθυσμένη κακαβιά.
1: Μεθυσμένη?
0: Βέβαια. Με ροφό, άγρια μάραθα και μπόλικο ρούμι.
1: Ρούμι!
0: Ναι,
1: μέσα στην καρδιά το ρούμι.
0: Θα βάλουμε και λίγο έτσι καρπουζάκι να δροσιστεί κάπως το ψαράκι μας και να είναι ακόμα πιο νόστιμο.
1: Συγγνώμη, εννοείς καρπούζα, το φάμε μετά το καρδιά.
0: Όχι, βρε παιδί μου, όλα μαζί.
1: Α, όλα μαζί τα βάλουμε μέσα.
0: Ναι, τι.
1: Τίποτα περίεργο δεν μου ακούγεται το νησί, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Είμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε όλα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
0: Δεν θα κάνουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 2, θα προλάβουμε.
1: Έχουμε και διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν.
0: Έχουμε και διαγωνισμούς που τρέχουν και φυσικά αύριο κάνουμε την κλήρωση.
1: Την πρώτη
0: κλήρωση. Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο για 4 άτομα. Αυτό πότε το δίνουμε, Γιώργο?
1: Τη Δευτέρα.
0: Οπότε να μου δηλώσετε συμμετοχή. Φυσικά αύριο, κάθε Παρασκευή, έτσι και την τελευταία Παρασκευή, θα κάνουμε την κλήρωση από Anek Lines Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για 2 άτομα με καμπίνα δίκλινη φυσικά.
1: Και φυσικά τρέχει διαγωνισμό στη Σφίξ Ελλάς. Μοιράζουμε μπύρες, σας γεμίζουμε το ψυγείο, σας δίνουμε συλλεκτικά μπλουζάκια, μαντήλια για να σύρετε το χορό. Ένας κακός χαμός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα από δύο Μπέα Τράγος. Αποσυντεθειμένη τελείως τις τελευταίες εκπομπές του καλοκαίρι στο Νότο. Υποψήφια όμως πάντα για το Playboy Σφακίων. Έχω εγώ Βερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper γκρινιάρης μέχρι τα αυτιά, αλλά πάρα πολύ σεξι, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Πήγε μπλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

για τελευταία Πέμπτη αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει επακριβώς πότε θα παραδοθεί το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι αυτός ο οποίος κάθε βράδυ μπουκάρει μέσα στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη την ώρα που κοιμάται, του αφήνει ένα βασιλικό στο αυτί, του σηκωψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ και χάνει τα μισθοσκόνταλα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: εδώ είναι ο κύριος Κερούλης και εντάξει τώρα. Γκρινιάζαμε όλο το διάστημα που είχε πάρα πολύ αέρα. Μετά τσουπ, μια μισή εβδομάδα δεν είχαμε αέρα. Οπότε όλα καλά, είχαμε πολύ ζέστη. Πάλι μου γκρινιάξατε, να το τώρα. Μου τον χαλάσατε τον κύριο Κερούλη, οπότε καταλαβαίνετε. Σήμερα η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου στα Χανιά, που εκεί θα ξεκινήσουμε. Αλλά σας έχω και το ευχάριστο, δυσάρεστο, όπως θέλετε πείτε το. Από το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε οι αέριδες. Θα έχουμε 6, θα έχουμε 7, μη σου πω θα έχουμε και 8 μποφόρ, έτσι για να μην βριόμαστε. Σήμερα λοιπόν στα Χανιά τα αγαπημένα, η θερμοκρασία αγγίζει, όπως σας είπα, τις 35 βαθμούς Κελσίου. Τα μποφόρια είναι 4 και εννοείται πως δροσιζόμαστε μέσω του βοτανικού κήπου, όπου με μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων βρίσκεσαι στον παράδεισο, με 200 στρέμματα να τα περπατήσετε, όχι όλα, αλλά τα μισά τουλάχιστον, μέσα από το μονοπάτι, για να ανακαλύψετε φυτά από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά και βότανα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, και φυσικά να καταλήξετε στο εστιατόριο του. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα είναι super duper καυτά, αφού η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια είναι 4. Και από τα 4 του Ρεθύμνου θα πάμε στα 5 του Ηρακλείου, και φυσικά στην θερμοκρασία που πραγματικά ζεσταίνει τους πάντες, 36 βαθμούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπομονή, γιατί έρχονται και τα μποφόρια, όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν, αλλά τα μαλλιά μας θα χαλάσουν, γιατί θα έχει πάρα πάρα πολύ αέρα. Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε, η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, ζέστη, λίγο αεράκι, μέχρι αύριο που θα ξεσηκώσει τους πάντες και τα πάντα.
1: Μάλιστα, και όπως ξεκίνησε ο κύριος Γερούλης από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλουμε μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει κι εσείς μόλις στην Κρήτη, βάλτε το στην checklist σας, γιατί δεν θα βρείτε άλλο τέτοιο παρόμοιο πάρκο στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, και νομίζω ότι θα πρέπει να τη δοκιμάσετε και τις γεύσεις οι οποίες υπάρχουν στο εστιατόριο, με όλες τις παραδοσιακές τεχνικές, με το αντικριστό, με το ξυλόφρουνο, με την παραστιά, όλα αυτά τα οποία διαφημίζουν την Κρήτη μας διεθνώς. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, αλλά και την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα στο μενού έχουμε το μαγικό εξωτικό Γαϊδουρονήσι, εκεί όπου ξεκίνησε το καλοκαίρι στο Νότο πριν 23 χρόνια ακριβώς.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.

από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Το καλοκαίρι στο Νότο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη, φυσικά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Άμπερ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κωκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Προ τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι στο Νότο και εννοείται πως είμαστε εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι. Εσείς στενοχωριέστε λίγο γιατί και το καλοκαίρι τελειώνει. Και το καλοκαίρι στο Νότο τελειώνει. Εντάξει τώρα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι στο Νότο είναι κίνημα, είναι συνέστημα, είναι κάτι άλλο πέρα από τους τρεις μήνες. Πάμε να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει από Αθήνα και θέλει να στείλει πολλά φιλιά στην ομάδα του Γλάρου, στον Κουρεμένο και στη Χιώνα.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ στο Πήλιο, όπου σήμερα το βράδυ έχουν το δικό τους κριτικό γλέντι. Το διοργανώνουν εκεί πέρα ο εξαιρεστικός και αθλητικός σωματείου Σικής Πηλίου με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Τέλεια.
0: Τι θα γίνει, θα μας το στείλετε επιτέλους στην Κρήτη? Ανέβηκε στην Αθήνα, τον πήρατε εκεί πέρα παραμάζωμα. Πρέπει να επιστρέψει, έχουμε δουλειές, έχουμε γλέντια να συμμετέχει.
1: Τον θέλουμε πίσω.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ να επιστρέψει ο Γρηγόρης Σαμόλης εντός εβδομάδας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Ειρήνη που αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στο Ίστρον, πηγαίνει προς Άγιο Νικόλαο, είναι στο αυτοκίνητο, μας ακούει και εννοείται πως ζει και αυτή το δικό της καλοκαίρι στο Νότο γιατί έχουν έρθει οικογενειακός διακοπές. Πες και περνάνε απίστευτα.
0: Καλημέρα στον Αντώνη και τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούν από τον Κρουσόνα και μας περιμένουν στο γλέντι με τους αριδάκηδες, λέει απόψε.
1: Τέλεια.
0: Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Σταυρωμένο εκεί στο Ηράκλειο, στον Μανώλη, την Κατερίνα και τον Νίκο, οι οποίοι είναι συντονισμένοι. Νάτος και ο Γιώργος και η Άννα από τα περιβόλια στην Κίσαμο. Την καλημέρα μας σήμερα, λέει, έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με το χορευτάκι. Λέει, παιδιά, σας περιμένουμε πλήρες μενού. Καλημέρες να στείλουμε στον Πέτρο και τη Σοφία. Τι έχετε πάθει με αυτά τα φασολάκια, παιδιά? Τι έχει? Ναι, έχουμε, πώς το λένε, απόθεμα.
1: Έχει διάθεση.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Φτιάχνουμε παιδιά φασολάκια και σας ακούμε. Και λες, είναι και καμιά γιορτή τώρα. Και να φτιάχνετε κανένα, ξέρω εγώ, ψητό στο φούρνο, απλά να μας τα στείλετε. Τα φασολάκια τώρα τι μας τα στέλνετε, ρε παιδιά? Δηλαδή, ήμαρτον πια.
1: Καλά είναι και τα φασολάκια μαζί με τη φετούλα, ωραιότατα. Να πούμε μια καλησπέρα, μια καλημέρα μάλλον, στην φίλη μας τη Βίκη με τον Νίκο, οι οποίοι έχουν έρθει διακοπές στην Κρήτη, συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα, και έχουν πάθει λίγο σοκ με τα πουλάκια τα πολλά που βρίσκονται πάνω στα στις κολόνες της ΔΕΗ, πώς τα λένε,
0: στα
1: σίδερα,
0: στα σύρματα.
1: Στα σύρματα, ναι. Έχουν πάθει λίγο σοκ, τόσα πουλάκια μαζεμένα δεν έχουμε ξαναδεί. Παιδιά, είναι χελιδόνια, τα οποία είναι αποδημητικά, έρχονται λίγο, μας κατουράνε και φεύγουν.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλημέρες να στείλουμε εκεί στον Μιλοπόταμο, που είναι το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου σήμερα, εγώ. Μας περιμένουν με ένα γλέντι το οποίο θα ξεκινήσει το βράδυ μετά τις 9. Παραδίδεται ο λαιμός.
1: Παραδίδεται ο λαιμός. Ο Γιώργος όμως επιμένει στα γλέντια που τον καλούν.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Έχω φέτος έχει λυσάξει. Δηλαδή...
1: Σε ματιάσανε, αγόρι έτσι. Μου, σε ματιάσανε. Τι να κάνει, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά. Εμείς προχωράμε γιατί είπαμε
0: να πω το γλέντι. Να πω το γλέντι στο Μιλοπόταμο με το Σταυρακάκι, τον Βασίλη και τον Καλέρι, τον Μιχάλη. Δεν σταματάμε, παιδιά. Non-stop. Δεν σταματάμε. Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα συνεχίζουν τα γλέντια.
1: Εμείς τα λέμε γλέντια.
0: Ναι, πραγματικά. Καλημέρα, στείλουμε και στο Κουτουλουφάρι εκεί στους φίλους μας, στο Στέλιο και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούνε. Νάτος και ο Λευτέρης με την Ειρήνη. Μας περιμένουν σήμερα το βράδυ, λέει, έχουν θερινό σινεμά στα Αστέρια. Έχουν και παιδικά, έχουν και διάφορες άλλες ταινίες προβολές. Μας γράφουν εδώ πέρα διάφορα.
1: Τέλεια.
0: Την καλημέρα μας να στείλουμε και στον Τάσο, ο οποίος μας γράφει για τα Χανιά ότι απόψε έχουν την παράσταση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου.
1: Σούπερ, σούπερ. Εγώ θα σε πάω μέχρι τη Σιτία, εκεί που βρίσκεται ο Δημήτρης. Έχει πάθει σοκ με την ομορφιά της πόλης. Δεν το περίμενε, λέει, ότι θα ήταν τόσο ωραία. Έχει πάει στα ξαδέρφια του για κάποιες μέρες. Καλά να περάσετε. Σίγουρα θα βρίσκει κάποιο γλέντι εκεί. Σήμερα του Αγίου Φανουρίου δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε θα περάσει ακόμα καλύτερα.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και εκεί στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι στην Ιεράπετρα και κατευθύνεται για μπανάκι εκεί προς τη Μεγάλη Παραλία. Καλημέρα να στείλουμε εγώ όμως και σε ένα τρελό ζευγάρι, στο Θοδωρή και την Αγγελική, οι οποίοι μας ακούν από Καλαμάτα. Πρόσεξε το να δεις. Ψάχνουν σπίτι στο Ρέθυμνο και ψάχνουν ένα τρόπο τρόπο, λέει, να βρουν. Παιδιά, κάντε, λέει, κάτι. Πείτε το την εκπομπή σας. Δεν θα βρούμε, λέει, ποτέ σπίτι στο Ρέθυμνο. Να πούμε, παιδιά, έλα, να βρούμε ένα σπίτι για τον Θοδωρή και την Αγγελική που έχουν την κορούλα τους εκεί πέρα να πάει να σπουδάσει.
1: Αρχικά να πάρετε μία σκηνή καλού κακού. Κοίταξε, αργότερα ίσως μόλις φύγουν οι τουρίστες, βρείτε κάτι.
0: Είναι μια κεντρική

0: κάτι κριτικό, πρέπει να τη προτείνουμε καιρό κάτι εκεί στο Ηράκλειο. Καλέ, όπου και να πα, έχει ωραίο φαγητό.
1: Πάρε το αμάξου, ανέβα στα νόγια και φάει να την κριστώ, θα το θυμάσαι μια ζωή.
0: Level, ορίστε, έτσι,
1: τι άλλο θέλει. Καλημέρα στο Βαγγέλη και τη Φωτεινή, οι οποίοι μα ακούν από την Άξο και μα ακούν από το μαγαζί του εκεί πέρα και μα στείλουν μια μεγάλη καλημέρα. Όπω μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στο Σωτήρι και τη Ράνια από τον Ντίσσελντορφ για ακόμα μια φορά, οι οποίοι μα ακούνε και μα στέλνουν πολλά φιλιά επίση. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία τη ημέρα. Σήμερα θα πάμε σε ένα μαγικό μέρο, το Γαϊδρονήσι, νότια του Λασιθίου, Ιεράπετρα, για να μάθουμε και να ξαναθυμηθούμε ένα μαγικό μέρο το οποίο έχει φωλιάσει στην καρδιά.

0: Ήρθε η ώρα για την τελευταία παραλία της ημέρας, Γογό. Είναι
1: η τελευταία
0: παραλία της ημέρας για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν. Και φυσικά, πού αλλού θα πηγαίναμε, αν όχι στο δικό μας διαμάντι, στο δικό μας παράδεισο. Ήρθε η ώρα για γαϊδρονήσι, ήρθε η ώρα για χρυσή.
2: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το. Βασικά να βάλουμε το μαγιουδάκι μας, να πάρουμε όλα τα συμπράκαλα που θα χρειαστούμε, γιατί εκεί που θα πάμε δεν έχει απολύτως τίποτα πια. Και βεβαίως να επιβιβαστούμε σε ένα ωραίο σκάφος, έτσι πριβέ. Να πάμε τα δυο μας, Γιώργο, μέχρι.
1: Α, τι ωραία, μαζί θα πάμε πάλι.
0: Μέχρι την ίσω Χρυσή ή το Γαϊδουρονήσι, που βεβαίως βρίσκεται 8 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
1: Να σου πω, πειράζει, εγώ να πάω με καμιά ντροπαρέα ή με καμιά, δεν ξέρω, άλλη παρέα γενικότερα, και εσύ να πας μόνη σου ή να πας με όποιο θες.
0: Λοιπόν, το καλύτερο είναι να πάρω εγώ ένα σκάφος, ναι, με, ναι, την παρέα μου,
1: ναι, ναι,
0: μόνο κορίτσια. Εσύ άλλο ένα σκάφος με ό,τι θες μέσα να βάλεις. Βάλει τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τον αδερφό σου, τα παιδιά σου, όποιο θες πάρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε, ρε παιδί μου, στη Χρυσή. Εγώ σε άλλη παρέλα και εσύ σε άλλη.
1: Δηλαδή πρέπει να πάμε στην ίδια μέρα στη Χρυσή και εσύ να πάρεις μια παρέα και εγώ να πάρω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι, να ξέρουμε ποιο είσαι, ρε
1: εγώ
0: παιδί μου.
1: Εγώ να πάρεις εσύ τη μάνα σου, τον πατέρα σου, που δεν είναι σε άλλο σύμπαν, σε άλλο κόσμο, να τους προσγειώσει εκεί στη γη.
0: Ναι.
1: Να τους πεις, να τους δείξει εκεί πέρα τι γίνεται γύρω τους. Γενικότερα, έτσι, δεν ξέρω, να αποσυμφορηθεί το κλίμα εδώ πέρα.
0: Να
1: πάμε στο νησί, να πάμε σε μια σκηνή μέσα.
0: Ναι.
1: Να πάμε εκεί σε ένα κέντρο από κάτω. Χωρίς σήμα πλέον, αφού δεν υπάρχει και beach bar, να πάρουμε τα δικά μας ποτά, τα δικά μας, πώς το λένε, πράγματα.
0: Όχι, όχι, απαγορεύονται αυτά πλέον, δεν τα κάνουμε. Μπαίνουμε με σκάφος συγκεκριμένων ατόμων και με, αν δεν μπορείς, κολυμπάς κιόλας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εκεί πλέον. Είναι όλα παρθένα.
1: Μάλιστα. Όταν λες παρθένα, τι ακριβώς εννοείς, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα, τίποτα.
0: Τι τουαλέτα, παιδί μου, τα έχουν βγάλει όλα, τα έχουν ξεριζώσει. Υπάρχουν μόνο οι κέντροι,
1: ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: μόνο το γαλάζιο.
1: Ναι,
0: τη,
1: ναι,
0: θάλασσα, το γαλαζοπράσινο, τα κοχύλια που πλέον, εντάξει, είναι πάρα πολλά, γιατί δεν έρχονται οι τουρίστες να το βάζουν στις σακούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά υπάρχει το γαλάζιο του ουρανού, μία έτσι μοναξιά, μία ησυχία, μία ωραία κατάσταση. Έτσι λες και είσαι στο Survivor ένα πράγμα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να διανυκτερεύσεις να το κάνεις αυτό, άμα πρέπει να αφήσεις 4-5 ώρα με το ρολόι.
0: Βέβαια, γιατί απαγορεύεται. Πάντα απαγορευόταν, Γιώργο, στο νησί το κάμπινγκ. Οπότε λόγω
1: και γι' αυτό
0: νατούρα...
1: τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκηνώσει εκεί εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Όχι, δεν το λέμε αυτό, γιατί απαγορεύεται, όπως είπαμε. Επίσης, απαγορεύεται και η είσοδος στο δάσος εκεί με τους κέντρους.
1: Μάλιστα.
0: Που λέγεται αρκέφθαδο δάσος.
1: Εσύ πώς το λέει, ναι, λέει, πώς είναι αυτό?
0: Αρκεφθόδασος.
1: Μάλιστα. Αφού το χώρισε σε δύο κομμάτια, μπορείς να το πει πάλι καλά.
0: Ναι, έχει οριοθετηθεί με σκηνή.
1: Τι έχει κάνει?
0: Έχει οριοθετηθεί με σκηνή συγκεκριμένη περιοχή και εννοείται πως απαγορεύεται και η συλλογή άμμου και κοχυλιό.
1: Δηλαδή, άμα πάρω λιγιά μου, τι έτσι, θα τα πάθει, δηλαδή.
0: Απαγορεύεται, θα διάσει, βέβαια. Έχω να σου πω ότι το συγκεκριμένο νησί πραγματικά όντως είναι ένα εξωτικό μέρος. Ένα νησί που το αγαπάνε οι άνθρωποι που μένουν πολύ κοντά του. Θέλουν να το διατηρούν καθαρό.
1: Θυμάμαι τώρα, εντάξει, έχουμε δώσει τώρα ένα χαρακτήρα παρθένο κτλ. Θυμάμαι τώρα πριν ούτε 10-15 χρόνια δεν πρέπει να ήταν.
0: 6 χρόνια πριν.
1: Ναι, τέλος πάντων, πριν 10, θα σου πω εγώ, που είχαν πάει κάποιοι επιχειρηματίες, είχαν κάνει εκεί πέρα, το είχαν κάνει δικό τους το νησί και κάνανε beach bar, είχαν φέρει χορεύτριες, είχαν φέρει DJ και τώρα ξαφνικά μιλάμε για παρθένο. Δηλαδή, επειδή πήγαν κάποιοι επιχειρηματίες, το έκαναν το νησί Μπιπ Καπέλο, πρέπει τώρα εμείς να μην πηγαίνουμε, ας πούμε, για να μην μένουμε και να μην κάνουμε
0: διαφορά. Εγώ θυμάμαι ότι μπαίνανε και λιγάριδες μέσα και.
1: Αυτό, ναι, αλλά το άλλο
0: δεν ήταν. Μουσική, διανυχτερεύαν εκεί, τρώγανε κακαβιές.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Αυτό ταιριάζει στο χαρακτήρα του νησιού, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου το να έχει beach bar, το να έχει μουσικές δυνατές. Εντάξει, αυτό το beach bar που ήταν στην κάτω παραλία, βέβαια, ήταν ονειρικό, να το πούμε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα... κοκτέιλάρες εκεί δίπλα στη θάλασσα.
1: Ήταν η επιτομή του παραδείσου, να το πούμε αυτό. Αλλά τώρα όλα τα άλλα, χορεύτριες, DJ και τέτοια. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι.
0: Όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις στο σκάφος που.
1: Μπορείς να τα κάνεις κάπου αλλού, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να έχουμε παντού DJ και χορεύτριες, για όνομα του Θεού.
0: Πάντως, το συγκεκριμένο νησί σίγουρα είναι παράδεισο. Σίγουρα κάποιο εκεί θα βρει τη γαλήνη του, θα ηρεμήσει, θα περάσει πολύ πολύ όμορφα. Και εντάξει, παλιά πήγαιναν εκεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά με τα μεγάλα τα καράβια. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε την κρουαζιέρα σας, γιατί σαν κρουαζιέρα θα το δείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάτε εκεί να κάνετε τον μπάνιο σας και να επιστρέψετε πίσω.
1: Μάλιστα. Από την Ιεράπετρα, να πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια, από την Ιεράπετρα. Και έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη παραλία μπροστά, αυτή που είναι η απίστευτη με τα κοχύλια, λέγεται,
1: ναι, ναι,
0: Μπελεγρίνα.
1: Μπελεγρίνα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι ωραίο όνομα όμως.
0: Χρυσή ακτή με ρόζ αποχρώσεις, με χιλιάδες. χιλιάδες κοχυλάκια και βεβαίως τα ωραία τα δέντρα εκεί από πάνω τα βλέπεις και να λες πω τι θα γίνεται εκεί μέσα, άρχισε το δάσος, πόσες καβάντζες υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν πια.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης το νησί έχει, όπως σας είπα, τα κοχύλια.
1: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν υπήρχαν μόνο καβάντζες. Υπήρχαν και σκηνούλες απλών κατασκηνωτών οι οποίοι μάζαμε τα σκουπιδάκια τους, δεν τους σεβόντουσαν απόλυτα αυτό που ζούσαν. Mm-hmm. Εκεί ήταν μια χαρά τόσα χρόνια και δεκαετίες στο νησί. Ούτε φθορά υπήρχε ούτε τίποτα. Ξαφνικά άρχισαν αυτά.
0: Ναι, ναι, όχι, ξαφνικά σιγά σιγά γίνονται αυτά και γίνονται και πιο μεγάλα. Στο νησί έχω να σου πω ότι υπήρχε παλιά έντονη έτσι, πολιτιστική δραστηριότητα.
1: Όπως.
0: Ας πούμε, υπάρχει φάρος στο δυτικό άκρο
1: αυτή
0: του νησιού.
1: Αυτή είναι η πολιτιστική δραστηριότητα.
0: Περίμενε, γιατί εκτός από αυτό έχουμε και αρχαιότητες εκεί στο νησί. Δηλαδή έχουν εντοπιστεί, έχει εντοπιστεί σημαντικός οικισμός της μινωικής και ρωμαϊκής περίοδου.
1: Ναι, ναι.
0: Με κτίσματα. Και τάφους, Γιώργο.
1: Έχουμε και τάφους στο νησί.
0: Βέβαια, εκεί κοντά στον ναό του Αγίου Νικολάου, με χάρη του.
1: Ευτυχισμένοι έζησαν αυτοί που πέθαναν εκεί πέρα, είμαι σίγουρος.
0: Δεν το συζητώ. Επίσης, έχουμε και άλλες παραλίες εκεί στο νησί. Έχουμε την παραλία Βλεχάδια, έχουμε την παραλία Βάγκες, που μπορείτε να τις δείτε όλες αυτές γύρω-γύρω με τα φουσκωτά σκάφη.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχουμε και την παραλία Χατζηβόλακας.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο αυτό για ραντεβού. Πού θα τα πούμε το βράδυ, σε περιμένω στο Χατζηβόλακα.
0: Στο Χατζηβόλακα. Έχουμε και την Αλικία, έχουμε και αλάτι να βγάλουμε από το νησί μας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε και την παραλία του Καταπρόσωπο, την παραλία Φράγκου Μνήμα.
1: Φράγκου Μνήμα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν το είχα ξανά. Όχι, κάτσε τώρα, κάπου κάτι μου θυμίζει αυτό το Φράγκου Μνήμα.
0: Κοίταξε να δεις, εκεί την ονομάζουν και οι κακοί Αλικοί οι ντόπιοι. Και το χειμώνα, λέει, μετατρέπεται σε μικρό τέλμα.
1: Αχά.
0: Είδες τι ωραία πράγματα που έχει το νησί, πάρα πολλά που δεν τα έχουμε δει, ούτε τα έχουμε ξαναματαδεί. Έχουμε και την παραλία Βουγιού του Μάτι.
1: Λοιπόν, εκεί στο πώς το λένε, στην παραλία του Φράγκου Μνήμα,
0: ναι,
1: έχει και πεύκα. Το ξέρεις.
0: Το λες.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι και εκεί διάφοροι ναοί, όχι τάφοι.
1: Την Google την παραλία. Τι ωραία παραλία. Είναι τώρα μια παραλία, η οποία τώρα, αν δεν έχει φουσκωτό, ας πούμε, κτλ., να περπατάς μέσα στη ζέστη, δύσκολα να τη δεις. Αλλά κάθε γωνιά αυτού του νησιού είναι τόσο μοναδική, πραγματικά, mm-hmm, που δεν σου φεύγει με τίποτα από τη μνήμη. Και μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να μπορούσε να αξιοποιηθεί και αυτό το νησί περισσότερο.
0: Βέβαια, δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο παράδεισος, παιδιά. Όσοι είστε στην Κρήτη, ψάξτε λίγο το Γαϊδουρο νησί. Την ίσο χρυσή, τέλος πάντων.
0: Και πόσα άλλα πράγματα έχουμε να σας πούμε για αυτό το νησί.
1: Ναι.
0: Δεν χωράνε ούτε 2 ώρες.
1: Βρείτε τρόπο να πάτε μέσα από τα πλοία τα οποία φεύγουν και τα σκάφη από την Ιερά Πέτρα, γιατί δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα αν είστε στην Κρήτη.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Αμέκ Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
2: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: κοντά σου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Up Top 5. Νούμερο 5.
6: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
5: Νούμερο 4.
6: Άμα

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου, εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Μπελοθιάρης, ο οποίος πραγματικά χαίρεται πάρα πολύ που σήμερα Πέμπτη είναι τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι στο Νότο, για φέτος τουλάχιστον.
0: Δύο και σήμερα, αύριο η τελευταία Παρασκευή, Δευτέρα η τελευταία μας εκπομπή. 31 Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και εννοείται μια μεγάλη καλημέρα θα πούμε στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία βρίσκεται στο σπίτι της, το ετοιμάζει, γιατί λέει τέλος του μήνα έρχεται η κόρη της, επιτέλους θα κάτσει λέει μια εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα δει και το εγγονάκι της, είναι μωράκι, της κάνουμε πολύ καλή λέει συντροφιά και χαιρόμαστε κι εμείς ιδιαίτερα που ακούμε τόσο ωραία λόγια.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε εκεί στο Φρέ, στα Χανιά, στον Αποκόρονα που σήμερα το βράδυ ετοιμάζονται για το μεγάλο τους γλέντι για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου με τον Νίκο Γωνιανάκη. Θα γίνει χαμός, να περάσει υπέροχα παιδιά με τον αγαπημένο μας, τον αγαπημένο μας τον Νίκο τον Γωνιανάκη. Τι ωραίος άνθρωπος ρε παιδί μου, είχαμε κάνει μαζί ένα βίντεο με τον Νίκο Γωνιανάκη, τον γλεντζέ από Κούνια, μπορείτε να το δείτε στο καλοκαίρι στο Νότο σε συνεργασία με τα Supermarket Festos και είχαμε περάσει υπέροχα, μοναδικός άνθρωπος, μοναδικός τύπος. Καλημέρα να στείλουμε στο Σάκη την Δίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το Τυμπάκι. Φορτώνουν και αυτοί στο θερμοκήπιο εκεί και μας ακούνε.
1: Και από το Τυμπάκι εγώ θα σε πάω στη φίλη μας την Ειρήνη, η οποία ζει το απόλυτο όνειρο, κάνει ελεύθερο κάμπινγκ, νότια Κρήτη, δεν σας λέω πού, αλλά να ζηλέψετε, θα σας στείλω λίγο σε λίγο φωτογραφία. Σας ακούμε, σκάσαμε μύτη από το Βόλο στην Κρήτη, θα κάτσουμε 7 μέρες, πόπο, 7 μέρες, μέσα στην απλησιά, χωρίς μπάνιο. Καλύτερο νομίζω,
0: τέλεια.
1: Καλά να περάσετε. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε, όχι σε κάποιον κριτικό, αλλά σε κάποιον ο οποίος είναι στο Εδιμβούργο. Πολύ Εδιμβούργο έχει πέσει σήμερα. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας ακούει από εκεί. Είναι λέει 5 χρόνια στο Εδιμβούργο. Είναι φωτογράφος και αν θέλει μπορεί έτσι να βοηθήσει το καλοκαίρι στο Νότο με κάθε μέσο.
0: Μια χαρά. Καλημέρα στον Αποστόλη και την Γογό, οι οποίοι πήγαν τις προηγούμενες ημέρες στο Γαϊδουρονήσι. Περάσαν υπέροχα. Παιδιά, πραγματικά λέει παράδοση σε πηγής. Δεν το περιμέναμε ότι θα βρούμε τέτοια νερά στην Ελλάδα. Λες και ήμασταν στην Καραϊβική. Τα φιλιά μας όλη την Ιεράπετρα και τους ανθρώπους της μας γράφουν εδώ πέρα. Την καλημέρα μας στο Χάρη και τη Βασιλική, οι οποίοι μας περιμένουν απόψε στην πύλη Βιθλεέμ, λέει με τον Κωστή Αβυσσινό. Τα αγαπημένα μας λέει στις 9. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, για στείλτε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα να στείλουμε στο Νεκτάριο και την Αρετή, οι οποίοι μας περιμένουν και σήμερα το βράδυ εκεί πέρα στο Ηράκλειο, γιατί από ό,τι φαίνεται προετοιμάζεται μια πολύ ωραία γιορτή εκεί στην πύλη του Βιθλεέμ. Μας το έχουν στείλει και εκείνοι.
1: Αυτά δεν μας τα λέει η Μαρία Ζερβάκη, μας λέει άλλα.
0: Είδες.
1: Μόνο για τις ταινίες.
0: Είναι ένα αφιέρωμα από ό,τι φαίνεται στον Μίκη Θεοδωράκη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με τον Κωστή Αβυσσινό και την Κώτη Μαρία. Συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες σήμερα το βράδυ από την περιφέρεια Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, σας έχω μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, ένα γλέντι που θα γίνει στις 29 του μήνα στο Χριστό, στην Αγία Παρασκευή, στο Λασίδι συγκεκριμένα. Μουσικές που χτίζουν γέφυρες και παραδόσεις. Με τον Βασίλη Ξυλούρη, τον Νίκο Βλατά, τη Δώρα Μελά και τον Σοκράτη Βακυρζάν, με είσοδος μόλις 5 ευρώ. Μας περιμένουν. Ευχαριστούμε τον Μανώλη που μας έστειλε αυτή την ωραία αφίσα και να περάσετε τέλεια.
0: Καλημέρες να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζει και αυτή απόβαση τον Σεπτέμβριο, βέβαια, το πρώτο 15ήμερο. Θα προλάβω, λέει, κανένα γλέντι. Ού, όρεξη να έχει. Καλημέρα και στον Τίνο και την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε από την Ιεράπετρα και μας λένε μια μεγάλη καλημέρα. Από το Ηράκλειο, από την εταιρεία του, μας ακούει στο μάτι η Αμαλία, ο Τόλης και η φίλη μας η Λουκία. Την καλημέρα μας, παιδιά. Όπως επίσης από το Ηράκλειο, μας ακούει και ο Πασχάλης, ο οποίος είναι στο αμάξι. Δεν τραγουδάει το είσαι το τέρι μου, αλλά έχει κολλήσει την κίνηση.
1: Λοιπόν, ποιος μας ρωτούσε αν γίνονται γλέντια μετά το 15 Αύγουστο. Εδώ έχω πάρα πολλά γλέντια, μας έχετε στείλει και για το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα στον Ανδριανό έχουμε την πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου που θα γίνει το Σάββατο 29 του μήνα με είσοδος δωρεάν, Γιώργο, με τον Μανώλη Αλεξάκη.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχει μια παρουσίαση δισκογραφικού έργου στην Κρίτσα. Μας το έχει στείλει η φίλη μας η Μαρία. Του Γιάννη Σφακιανού, η Φεγγαρόστρατα. Έτσι λέγεται. Τι ωραία λέξη, τι ωραία φράση, α πούμε, κτλ. Θα συμμετέχουν και ο Ψαρογιώργης Γογό εκεί και ο Γιάννης ο Χαρούλης.
1: Τέλεια.
0: Δεν το ξέρουν πολύ, γιατί δεν είναι εξής μια καθαρόιμη συναυλία.
1: Και λέγαμε ότι ο Γιάννης ο Χαρούλης δεν κάνει πάρα πολλές συναυλίες τώρα τύπου. Ορίστε, να στην Κρίτσα, πότε Γιώργο?
0: Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ θα είναι στην Κρίτσα από τις 9 η ώρα, είσοδος ελεύθερη.
1: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Είσοδος ελεύθερη. Είναι στα πλαίσια του δεύτερου φεστιβάλ. Τι μου γράφετε, ρε παιδιά, εδώ μου, μα, μου στέλνετε την αβίζα σε ανάλυση, λες και είμαστε 1995. δεύτερο φεστιβάλ Κρινών, έτσι λέγεται.
1: Τέλεια, και από το δεύτερο φεστιβάλ Κρινών, εγώ θα σε πάω την Κυριακή 30 Αυγούστου στους Μύθους, εκεί όπου στην πλατεία του χωριού θα κάνουν γλέντι για τη γιορτή της Αγίας Ζώνης, Γιώργο.
0: Α, μάλιστα.
1: Με είσοδος μόλις 5 ευρώ, με τον καφετζογιαννάκι Σταύρο στη Λύρα. Νομίζω θα περάσετε υπέροχα και θα γλεντήσετε με χορό και πολύ κέφι.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, εγώ και από την Αθήνα, από τη Μαρία, η οποία μας ακούει δουλεύοντας και στέλνει την αγάπη της, όλους τους φίλους της, το αγαπημένο της Λασίθη. Το είπες για το κουρεμένο, γιατί του το υποσχέθηκα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Βλέπω, μου κάνεις νοήματα από εδώ. Και ιδιαίτερα το ολοκλήρωσα αυτό. Είπα στην ομάδα του Γλάρου, στο κουρεμένο και τη Χιώνα.
1: Έχει έρθει κι άλλο έτσι γλέντι πάρα πολύ ωραίο για τις 29 του μήνα, να το πούμε.
0: Για πες.
1: Φεγγαροβραδιά στο δάσος Κριτσάς, παιδιά, εκεί
0: πέρα. Πάλι στην Κριτσά. Τι έχουν πάθει με το φεγγάρι, έχουν σεληνιαστεί.
1: Με 29 του μήνα το Σάββατο, βραστό και άφθονο ποτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν έχω άλλες πληροφορίες. Μας τις έχει στείλει την Αφίσα ο Μανώλης, αλλά νομίζω θα είναι μια ξέχαστη βραδιά για εσάς που είστε και ρομαντικοί και θέλετε να δείτε και το φεγγάρι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο, όχι η μαγειρική.
1: Το Ρέθυμνο θα είναι το επόμενο μισάωρο.
0: Το επόμενο μισάωρο.
1: Ωραία. Τι είναι, σε εκεί θέλω να φάω.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν ξανά Γαϊδρονήσι να ανακαλύψουμε μια κακαβιά επική, μεθυσμένη, με ρούμι και να μάθουμε όλη την ιστορία και το backstory για το πώς δημιουργήθηκε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Και εκπληξή τελευταίες εκπομπές, οπότε επιφυλάσσουμε τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Και αυτή τη φορά θα πάμε, θα εκμεταλλευτούμε την παραλία της ημέρας, γιατί θα μείνουμε εκεί, θα μείνουμε στο Γαϊδουρονήσι, θα μείνουμε στην Πελεγρίνα, αλλά πάνω σε καϊκάκι. Θα πάμε να φτιάξουμε μια κακαβιά η οποία όμοιά της δεν υπάρχει. Μια κακαβιά μοχίτο θα την έλεγε κανείς. Μεθυσμένη θα την πουν κάποιοι άλλοι. Αληθινή ιστορία, την οποία εκμεύσαμε με πολύ κόπο από τους ψαράδες της περιοχής και σας την παρουσιάσουμε περήφανα.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στα άδυτα του καλοκαίρι στο Νότο, στην κουζίνα. Και φυσικά, επειδή είναι τώρα τελευταίες ημέρες, θα πάμε σε μια φανταστική συνταγή η οποία γράφει ιστορία. Γιατί? Γιατί θα απολαύσουμε μια γάιδουρο νησιώτικη μεθυσμένη καγαβιά με ρούμι, ροφό, μάραθα και καρπούζι.
1: Μάλιστα.
0: Φήμες λένε πως ένας παλιός ετσιβέρος γεραπετρίτης ψαράς, ο κύριε Λάμπης με το όνομα, πήγαινε κάτι κοπέλια από την Αθήνα βαρκάδα απέναντι στο νησί, στο γαϊδουρονήσι.
1: Βαρκάδα.
0: Ναι, πήγαινε απέναντι στο γαϊδουρονήσι να το δουν τα παιδιά, να κάνουν τον μπάνι να απολαύσουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει να μας δώσει το νησί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, όπως ήταν κάτω από τον καυτό ήλιο, γυρνάει ο ένας με το γυαλί ηλίου και υφάκι και του ζητάει του καπετάνιου μας μήπως έχει, λέει, υλικά να φτιάξει κανένα μοχίτο.
1: Μοχίτο στο καίκι.
0: Μοχίτο στη βάρκα μέσα.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Ήθελε να δροσιστεί το παιδί, να βγάλει και λίγο content, ξέρεις τώρα.
1: Α, να βγάλει stories και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και αντιδράσει από τον ψαρά.
0: Εντάξει τώρα, ο ψαράς, ξέρεις, δεν ήταν ψαράς που τα σηκώνει όλα, όχι.
1: Και δεν είναι και χθεσινός.
0: Βέβαια, έχει και μουστάκι, στραβώνει το μουστάκι, τον κοιτάει καλά-καλά και λέει: μοχίτο θες, εδώ δίσυντα μοχίτο σου κάνω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Κριτικό μοχίτο.
1: Ναι.
0: Και ενώ έβραζε μέσα του όλο αυτό το πράγμα που του ζήτησε το κοπέλι από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, Γιώργο?
1: Για πες.
0: Πιάσε την απόχη. Και...
1: την απόχη.
0: Την απόχη έπιασε, ναι. Την πέταξε την απόχη και την πέταξε στη θάλασσα.
1: Α.
0: Και τι έβγαλε, Γιώργο?
1: Με την απόχη το έβγαλε το ψάρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: πάντως...
1: πρώτη φορά βλέπω πάνω το βγάλουν με απόχη ψάρι. Έχω ξαναδεί κανένα άλλο.
0: Πάντως ο συγκεκριμένο ήταν μάγο ψαρά. Οπότε έκανε έτσι με την απόχη και τι έβγαλε, Γιώργο?
1: Τι έβγαλε, εγώ?
0: Ένα ροφό τόσο με το συμπάθειο.
1: Με την απόχη.
0: Βέβαια.
1: Τέλεια. Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness.
0: Έτσι, με το που. Τέλος πάντων, είχε τα δίχτυα του εκεί πέρα. Έβγαλε το ροφό με τα δίχτυα. Έκανε έτσι. Μούρι έβγαλε το.
1: Άντε, μωρέ, μα τα άπριξε, τελείωνε.
0: Με την απόχη έκανε έτσι μούρι. Τέλος πάντων.
1: Μούρι έκανε.
0: Ναι. Το παίξε μούρι, ρε παιδί μου.
1: Ψαρωτικός.
0: Ναι, πολύ ψάρακας ο Αθηναίος. Το έφαγε το όλο αυτό που τούστησε. Και βεβαίως, τι έκανε, Γιώργο, ο φίλος μας ο ψαράς ο Λάμπης?
1: Εδώ είμαι για να απαντάω στα ερωτήματά σου.
0: Έβγαλε τον καζάκι πάνω από τη βάρκα. Καθάρισε τον ολόφρεσκο που σπαρταρούσε ακόμα ροφό. Και φυσικά άρχισε να στείνει μια κακαβιά όνειρο.
1: Κακαβιά, πάνω στο καζάκι,
0: Βέβαια. Αντί για δυόσμο έβαλε άγρια μάραθα μέσα. Και φυσικά έσβησε την κακαβιά. Με τι, ρε Γιώργο?
1: Με τι?
0: Αφού του ζήτησε ο άλλος μοχίτο, πιάσε το ρούμι, που εννοείται πως κάθε ψαράς που σέβεται τον εαυτό του έχει ρούμι μέσα στη βάρκα του.
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ να πω τώρα κάτι εδώ. Γιατί τώρα, αυτό τώρα κάποιοι θα πείτε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, εμείς είχαμε πάει με ένα καϊκί στην Αγριόμαντρα για γυρίσματα. Και γενικά έχουμε μπει σε διάφορα καϊκί όλα αυτά τα χρόνια. Για γυρίσματα. Ναι, για γυρίσματα, για φωτογραφίες τελ. Δεν βρήκαμε. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα καϊκιά που έχουμε μπει. Έχουμε μπει, ξέρω εγώ, σε 5 καϊκιά. Εντάξει. Και τα 5 είχαν αλκοόλ από βαρύ μέχρι ελαφρύ μέσα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή είχαν σίγουρα ουίσκι, είχαν σίγουρα αρακές, είχαν σίγουρα καμιά βότκα, τέτοια πράγματα. Έχουν κάβα. Έχουν μικρή κάβα, την οποία όποτε μπαίνουν μέσα, φέρνουν και τον πάγο του κτλ. Αυτοί πάνε μεσοπέλαγα, ψαρεύουν και αρχίζουν τις κούπες και πίνουν. Και σου λέει εδώ πέρα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, κατάλαβες. Οπότε φέρνουν μόνο το φαΐ και αφήνουν τα ξύδια μέσα στο καϊκί.
0: Αλκοτέστ παίζει στη θάλασσα.
1: Μα είδες, ρε φίλε.
0: Μήπως
1: πρέπει να πάρουμε καϊκί. Να κυκλοφορούμε πιο ελεύθερα.
0: Λες τώρα εσύ. Εκεί λοιπόν που έφτιαχνε ο άνθρωπος, ο ψαράς, την κακαβιά, όπως σας είπα, πέταξε και το ρούμι μέσα. Και φυσικά για να τους κάνει έτσι λίγο να ψαρώσουν ακόμα περισσότερο, τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έκανε.
0: Κοίταξε το κοπέλι με το μάτι να γυαλίζει. Και φυσικά έβαλε και λίγο καρπουζάκι μέσα στην σούπα.
1: Καρπούζι, στην κακαβιά.
0: Ναι. Έτσι, ρε παιδί μου, για να του δώσει μια καλοκαιρινή δόση γλυκασάς.
1: Αυτό δεν είναι καλοκαιρινή δόση, αυτό είναι, το κάνει υποφάγια.
0: Πάντως, έχω να σου πω ότι το καταυχαριστήθηκε και ο Αθηναίος και η Αθηναία και όλοι αυτοί που ήταν εκεί στο βαρκάκι και έφαγαν και τις κουτάλες.
1: Μ' αρέσει όμως που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε τους Αθηναίους στην Κρήτη σαν πόντι. Δηλαδή, είναι σε φάση. Πήγαν δύο Αθηναίοι, μπαίνουν σε ένα μπαρ. Μπαίνουν δύο Αθηναίοι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, γιατί άραγε.
1: Είναι ωραίο, εντάξει. Καλή φάση.
0: Το γυρνάμε τούμπα το μπιφτέκι.
1: Μάλιστα.
0: για να φτιάξετε τώρα κι εσείς την ίδια αυτή τη συγκεκριμένη έτσι σούπα, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, θα χρειαστείτε φυσικά έναν ροφό φρέσκο, άγρια μάραθα και φυσικά ρούμι για να δέσει η σάλτσα.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως στο τέλος βάζουμε και λίγο καρπουζάκι για να κάνουμε την απόλυτη γαστρονομική ανατροπή.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Powered by Festo Supermarkets. Βρείτε κι εσείς τα απίστευτα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε για κάθε μαγειρική σε ένα από τα 220 καταστήματά του σε όλη την Κρήτη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Ρεθυμνάρα για να μάθουμε όλα τα γλέντια και τα πανηγύρια που παίζουν.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
5: Ανέκ Lines, μπει επλατσουρίστα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
7: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
8: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
9: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
10: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
11: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
12: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
13: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
14: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
15: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
16: Κουτάλα.
15: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
16: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
15: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
16: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
15: Όσο θέλεις?
16: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
15: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
16: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
17: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
21: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
19: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
22: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
23: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
24: Κύριε Προϊστάμενε.
25: Η καινούργια είσαι εσύ.
24: Ναι.
25: Παρακαλώ.
24: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
25: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
23: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Κρυσάρο, καλοκαίρι στα μάτια. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρας 95 για το Λασίθι, από 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι εγώ Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Σπύρο τον αγαπημένο, ο οποίος είναι λάτρης λέει του καλοκαίρι στο Νότο. Μεγάλος φαν για τις γιαγιάδες και όλα τα βίντεο που έχουμε σκαρώσει, όπως μας έγραψε. Το Σάββατο 29 του μήνα μας περιμένουν στους Περιλάδες, Γιώργο, στην Κέρκυρα, με ένα ωραίο μεγάλο πανηγύρι, γιατί κάνουν και αυτοί πανηγύρια με την κερκυραϊκή παρέα και θα έχουν αρνιά σούβλα, σουβλάκια, λουκουμάδες, όλα τα καλά. Οπότε γιατί όχι, να το πούμε. Ωραία θα ήταν να παίρναμε το αεροπλάνο, πηγαίναμε μέχρι την Κέρκυρα.
0: Τι ωραία.
1: Δύσκολο, μου φαίνεται.
0: Δύσκολο. Καλημέρες όμως να στείλουμε στη Χερσόνησο, εκεί όπου ετοιμάζονται εγώ να υποδεχτούν τα ξυλουράκια αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου στο γήπεδο εκεί του Λιμένα Χερσονήσου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρες όμως να στείλουμε και στο Σοκράτη και την Χριστίνα, που μας ακούν από την Αγία Βαρβάρα από το Ρέθυμνο. Από το Αρκαλοχώρι μας ακούει ο Λάκης και η Μαρία. Την καλημέρα μας, παιδιά. Τα φιλιά μας σε όλους όσους ζουν το δικό τους καλοκαίρι στον Νότο μέσα από τα γραφεία προς το παρόν. Θα έρθει και εμάς η ώρα μας γράφουν. Να τα μηνύματα τα αισιόδοξα που θέλω. Καλημέρα και στην αγαπημένη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία έχει βάλει μπιφτεκάκια στο φούρνο με πατάτες και μας περιμένει. Έχω λέει και παγωμένο γιαουρτάκι, παιδιά, στρώνω, ελάτε.
1: Εν τω μεταξύ έχω και εσάς που στέλνετε τέτοια ώρα φαγητά, δηλαδή δεν τρέπεστε καθόλου. Να και ο Κωνσταντίνος εδώ μας γράφει ότι τρώει, λέει, το πρώτο μου ξεροτίγανο για φέτος. Έφτασε επιτέλους Κρήτη. Το είχα μεγάλη ανάγκη. Σας άκουγα, λέει, όλο το καλοκαίρι. Επιτέλους πατάω τα χώματα της γης της αγαπημένης. Τα φιλιά μου σε όλους τους πλατσουρίστες. Στη Σιτία βρίσκεται και τρώει Γιώργο το ξεροτιγανάκι του. Και πολύ ζηλέψαμε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Εύα που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο. Πήζε στη δουλειά, επέστρεψε προφανώς. Ευτυχώς, λοιπόν, έχει και την γατούλα της τη Ρία και της κρατάει συντροφιά.
0: Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Αγγελάκη, ο οποίος ξέρει τώρα ότι μου αρέσουν αυτά και μου έστειλε τα γραφεία του Πασόκ στο εμπόριο της Σαντορίνη, εκεί που είναι στο χωριό, ας πούμε, στο εμπορίο. Σωστά το λέω,
1: Νομίζω έχουμε πάει εκεί.
0: Έχουμε
1: και
0: πάει.
1: Έχουμε δει τα γραφεία.
0: Λοιπόν, και έχω βγάλει, φίλε Αλέξανδρε, και φωτογραφία πρέπει να σου πω εκεί πέρα, σε αυτά τα γραφεία. Οπότε θα στη στείλω και εσένα να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Τα φιλιά μας, Αλέξανδρε, αγαπημένοι μας. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στο Βάη, εκεί όπου κατευθύνονται ο φίλος μας ο Μιχάλης και ο φίλος μας ο Βαγγέλης για μπανάκι και μας ακούνε. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία ο φίλος μας ο Άρης με την επίσκεψη που έκανε στο ανάκτορο της Φεστού. Το δεύτερο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο μετά το παλάτι της Κνωσού. Έχει μείνει άναυδος από όσα έχει δει. Πραγματικά μεγάλη ιστορία. Όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Και μας έστειλε και την ωραία τη φωτογραφία εκεί στη Φεστό.
0: Καλημέρα να στείλουμε και εκεί. Εγώ άκου τώρα να πού θα σε πάω. Στο Γάιδαρο του Βάμου από Κορώνου. Όπου 30 Αυγούστου αυτή την Κυριακή έχουν το δικό τους γλέντι με τον Λιναρδάκη Γιάννη και τον Μητροπάκη το Μάνο. Είναι σαν τη Σταλίτσα ο Γάιδαρος.
1: Τέλειο.
0: Που είχαμε στο καλοκαίρι στο Νότο.
1: Πολύ ωραίο όνομα έχει το χωριό, Γάιδαρος.
0: Έτσι. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο Δασάκι του Κουτσουράκου. Εγώ διοργανώνεται στο Σταυροχώρι εκεί, το σύλλογο εκεί το κάνει. Μια συναυλία με τον Μιχάλη του Τζουγανάκη αυτή την Κυριακή. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ τι να πω για εσάς που είσαι στην παραλία της Πούντας, στην Ανατολική Αιγιάλια και μας στέλνετε μήνυμα ότι μας ακούτε. Στην άλλη άκρη της Ελλάδος, εκεί κοντά στο Αίγιο Γιώργο είναι τα παιδιά. Η Ρίτσα με τον Νίκο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Χαιρόμαστε, λέει, πολύ που σας ακούμε. Είμαστε σε μια απίστευτη παραλία και εννοείται πως ζούμε το δικό μας καλοκαίρι στο Νότο.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά, αυτό ήταν μήνυμα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Γάβδο, στο φίλο μας το Σωτήρι και τη Βαγγελιό, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Νάτος ο Νικήτας και οι φίλοι μας η Νάντια επίσης, οι οποίοι μας ακούνε από τον Φρέ. Παιδιά, σήμερα το βράδυ λέμε το Γωνιανάκι, σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού. Το είπαμε το γλέντι σας, παιδιά, να περάσετε υπέροχα, σας ευχόμαστε. Καλημέρα στον Κωστή και τη φίλη μας τη Λένα, η οποία ετοιμάζεται για το κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης απόψε, λέει. Έχει παράσταση με και τα παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Ο Δισεβάχ στις 9 παρατέταρτο. Να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο και Ελευθερία Πεμπή για τελευταία φορά να μάθουμε τα πάντα για τα πανηγύρια στην Τουμόρ. Tomorrowland των γλεντιών, τώρα θυμνώ.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: ώρα να πάμε στο κέντρο του Ρεθύμνου, εκεί που περιμένει πραγματικά η Ελευθερία Μπεμπή να μας μίσει και αυτή την εβδομάδα στην Tomorrowland των Πανηγυριών στο Ρέθυμνο, να μας φτιάξει την ατζέντα για τελευταία φορά βέβαια. Τι κρίμα, πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, δεν το πιστεύω. Καλησπέρα, Ελευθερία!
1: Τι κάνετε?
0: Κοίταξε, είναι η χαρμολύπη η αλήθεια είναι. Από τη μία χαιρόμαστε και από την άλλη, εντάξει, ψέματα θα πω, είναι μόνο χαρά. Χαιρόμαστε που τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ λίγο στεναχωριέμαι, δεν το πιστεύω ότι έφτασε αυτή η μέρα.
2: Απίστευτο το ότι τελείωσε.
1: Αλλά έφτασε.
0: Έφτασε. Παιδιά, εμένα μου φάνηκε μακρύ το καλοκαίρι φέτος. Συγγνώμη, σας το λέω. Αλλά δεν είναι σαν τις άλλες φορές που πέρασε έτσι νερό. Φέτος μου φάνηκε σαν να γύριζα τον τροχό του Οδυσσέα. Δεν ξέρω εκεί το.
1: Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι και εγώ κάπως έτσι το βλέπω το καλοκαίρι φέτος. Νιώθω ότι δεν περνάει με τίποτα.
0: Πραγματικά.
2: Γι' αυτό θα έχουμε μεγάλες δόσεις και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο από καλοκαίρι.
0: Ναι, ελπίζουμε όμως αυτό το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, να ξεκουραστούμε και λίγο. Να μην είμαστε όλο έτσι στην τσιτά. Δηλαδή κάπως οι άνθρωποι που δουλεύουν το καλοκαίρι να ξεκουραστούν.
1: Έτσι το λέμε κάθε χρόνο.
0: Ελευθερία, ξέρεις τι γίνεται. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν το καλοκαίρι λένε θα ξεκουραστώ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και λέει, οκ, ρε παιδί μου, βρίσκεις κάποιο χρόνο όντως και πας στα μπάνια σου, πας στις εκδηλώσεις κλπ. Αλλά δεν είναι Αύγουστος, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το χαλαρό κλίμα από όλους. Είναι όλοι στην τσίτα. Έχουν στα μάτια τους τα προβλήματα του Σεπτεμβρίου. Να μαζέψω έξοδα για το λογιστή, να πάω το κοπέλι στο σχολείο. Είναι όλοι σε αυτή τη φάση. Έχει φύγει ο Αύγουστος. Πλέον.
2: Αυτή είναι
0: η αλήθεια. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Έτσι, είμαι και εγώ ακριβώς αυτό που περιγράφει, Γιώργο.
0: Τι να κάνουμε, με αυτό θα πορευτούμε.
1: Λοιπόν, για να μην σας φάω το τελευταίο σας μισάωρο, τα τελευταία λεπτά, θέλω να πω ότι το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, τα θέατρα συνεχίζονται, οι συναυλίες, τα πανηγύρια που φέτος νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να σπάσαμε ρεκόρ.
2: Δεν το συζητώ, εννοείται αυτό.
0: Χαμός, παιδιά, είναι φέτος χαμός γενικά σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή πιστεύω ότι εγώ τόσα πανηγύρια για κλέντια δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
2: Μα στέλνουν Ελευθερία και για το Σεπτέμβριο φεστιβάλ, γλέντια.
0: Έχουν κλείσμα, έχουν ανακοινώσει καλλιτέχνες, πιο πολύ έχουν ανακοινώσει, ξέρω εγώ, καθένας από 15 γλέντια το Σεπτέμβριο.
1: Έτσι, έτσι, έχουμε πάρα πολλά και το Σεπτέμβρη. Εγώ θέλω να πω ότι αν κάνουμε έναν απολογισμό του καλοκαιριού, είχαμε πάρα πολλές συναυλίες με μεγάλα ονόματα, θεατρικές παραστάσεις, αλλά είχαμε και κάτι πολύ σημαντικό. Τις μικρές τις πλατείες των χωριών που πραγματικά γέμισαν με κόσμο. Mm-hmm. Αυτό έτσι νομίζω ότι είναι και το πιο όμορφο στοιχείο του καλοκαιριού στο Ρέθυμνο.
0: Έτσι.
1: Αγαπάμε τα πανηγύρια μας, διότι δεν είναι απλώς μια μουσική εκδήλωση, είναι μια αφορμή να συναντηθούμε, να επιστρέψουμε στα χωριά μας, να ζωντανέψουμε οι πλατείες. Και αυτό το κάνει ξεχωριστό, γι' αυτό και φέτος επικεντρωθήκαμε πολύ σε αυτό. Και
2: η αυθεντική Κρήτη νομίζω πως δίνει έτσι το παράδειγμα το τι πρέπει να ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί από την Κρήτη νομίζω ξεκινάνε τα καλά τα γλέντια.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε τώρα. Επίσης να πούμε ότι είναι και μια πολύ ωραία διαδικασία και για τους ανθρώπους οι οποίοι στείλουν το γλέντι. Uh-huh. Τους εθελοντές οι οποίοι μαζεύονται, εκτυπώνουν τα μπλουζάκια τους, τις αφίσες.
2: Άσε που κι αν δεν τους άρεσαν, δεν θα έκαναν τώρα 2-3 γλέντια.
0: Ναι, γιατί παλιά είχαμε ένα γλέντια ένα σύλλογο, τώρα κάθε σύλλογος κάνει 2-3 γλέντια.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σας επικεντρωθούμε σε δύο που θέλω.
0: Ναι.
1: Που έχουμε τις επόμενες μέρες, έτσι να κλείσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Mm-hmm. Θα πούμε ότι την τρίτη μία του μήνα ο Σεπτέμβρης μπαίνει πολύ ωραία με τον Γρηγόρη Σαμόλη στον Ασώματο Αγίου Βασιλείου.
2: Επιτέλους επιστρέφει.
0: Επιτέλους επιστρέφει να πούμε ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, γιατί μας στέλνουν μηνύματα από το Πύλιο, από την Αθήνα, από τη Σαντορίνη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα τον πάρουν και δεν μας τον αφήνουν πάλι κάτω. Θα πρέπει να το φέρουμε πάλι πίσω.
1: Και όμως είναι εδώ και να πούμε ότι σε αυτό το πανηγύρι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της πυρασφάλειας της περιοχής και στον εξοπλισμό των εθελοντών, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό, μπράβο, μπράβο.
1: Και φυσικά με επίκεντρο το διήμερο 7 και 8 Σεπτέμβρη στα Μεδιοκέφαλα Ρεθύμνου, mm-hmm, όπου και φέτος ετοιμάζονται να τιμήσουν
2: την Παναγία,
1: την Αντιφωνήτρια.
0: Βέβαια, βέβαια, μεγάλο προσκύνημα εκεί, έτσι, από τα μεγαλύτερα στην Κρήτη.
1: Έτσι, με πολλές εκδηλώσεις που θα γίνονται από 1 μέχρι και 14 Σεπτέμβρη, Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο κλείνουμε με αυτό. Mm-hmm.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και είναι και ένα ωραίο πανηγύρι το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος ακόμα και από άλλους νομούς που να μην το γνωρίζει, να μην έχει περάσει κάποια στιγμή μια βόλτα από εκείνο. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραία αφορμή να ταξιδέψεις έτσι προς την ενδοχώρα του Ρεθύμνου και να το επισκεφθείς και να παρευρεθείς σε ένα όμορφο γλέντι, εκτός από το ότι θα πας, ας πούμε, για το προσκύνημα, έτσι.
2: Ελευθερία μου. Τι καλοκαίρι ήταν και αυτό φέτος.
1: Τι να σας πω, αλήθεια δεν ξέρω, δεν το πιστεύω ότι έφτασε αυτή η στιγμή που πρέπει να πούμε αντίο για φέτος.
0: Έτσι, έτσι. Εγώ θα πω ότι πραγματικά μας γέμισες φέτος με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι καθοδηγήσαμε τον κόσμο ωραία και στο Ρέθυμνο να βρει λίγο το ρου του, να βρει λίγο το δρόμο για το πού θα πάει. Γιατί γίνεται ένας χαμός με τα πανηγύρια. Υπάρχουν πολλά site τα οποία τα έχουν οργανώσει, group στο Facebook κτλ. Αλλά όταν, ας πούμε, ψάχνεις κάτι διαφορετικό, είναι αλλιώς που κάποιος να στο προτείνει να σου δώσει την εμπειρία του και να σε κατευθύνει από τα μέσα και αλλιώς απλά να το δεις, να το διαβάσεις μια αφίσα και τα λοιπά. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από εσένα όλη την ομάδα του ήχου FM και το Βαγγέλη και όλους όσους βρίσκονται πίσω από τον ήχο FM, γιατί πραγματικά σας νιώθουμε σαν οικογένεια και πολύ χαιρόμαστε που και φέτος κάναμε αυτή την όμορφη σύνδεση για τα πανηγύρια μας.
2: Και να ευχηθούμε και καλή ξεκούραση.
0: Αυτό πάνω απ' όλα.
1: Θα σας ευχηθώ και εγώ καλή ξεκούραση. Για μας η δουλειά συνεχίζει βέβαια ακόμα λίγο. Εγώ ελπίζω να περάσατε ωραία, να πέρασε και ο κόσμος ωραία. Και βέβαια του χρόνου να είμαστε ξανά καλά, έτσι, και να δώσουμε το ραντεβού μας και πάλι.
2: Εννοείται.
0: Ελευθερία μου, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό χειμώνα.
0: Bye, bye, ευχαριστούμε.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: αποχαιρετήσουμε προς το παρόν, γιατί μας μένουν άλλες δύο εκπομπές ακόμα.
1: Άντε, άντε τυχερούλες. Άλλες δύο φορές θα μας έχετε μαζί σας. Αύριο και τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 12.
0: Φιλιά, άντε.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.

0: Κλασικό μεταλλικό νερό ζαρός με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
7: App 92,9. Yeah.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνούσου 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια: ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πρέπει να

Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Fresh Snack. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Στο χέρι σου δροσιά.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: App 92,9.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κολλασμένα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια! Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.

0: γιαγιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έτσι. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
9: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
8: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Είναι στα χαράματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Καλοκαίρι με AP92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.
1: Όσο μου πει, το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

Έλα, πες. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9. Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τι κάνεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.